0: τι σου έδειξε, οι νέοι άνθρωποι τελικά θέλουν να συμμετέχουν ή απλώς έχουν κουραστεί από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται πολιτική?
1: Θα έλεγα το εξής, οι νέοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν. Ο τρόπος που λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα πολλές φορές τους αποθαρρύνει. Δηλαδή, βλέπουμε κόμματα με λογικές κομματικού σωλήνα, ποιοι είναι κοντά στον αρχηγό, ποιοι δεν είναι. Θέλουμε να πάμε σε ένα πολιτικό κόμμα για να μας διορίσει αύριο την άλλη σε μια θέση ευθύνης. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό γίνεται με έναν τρόπο που ένα νέο άνθρωπο, και δεν μιλώ για εμάς, Γιάννη, μιλώ για ένα παιδί τώρα 15-20 χρονών, ακούει πολιτικά κόμματα και αλλάζει δρόμο. Ακόμα και το. Αν θες και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ που είχε στην νεολαία μια μεγαλύτερη απήχηση, ο τρόπος που όλα αυτά έτσι συστηματοποιείται όλο αυτό, αν θέλεις, αποθαρρύνει τα παιδιά ακόμα και από αριστερές παρατάξεις που στο παρελθόν θα έμπαινε πιο εύκολα ένας νέος άνθρωπος. Λειτουργεί όλο λάθος. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν. Εγώ το βλέπω, αν θέλεις, Γιάννη, πέρα από τα κόμματα και στην αυτοδιοίκηση. Βλέπω νέα παιδιά που κατεβαίνουν υποψήφοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δυστυχώς, ένας νέος άνθρωπος που έχει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει βιοποριστικές ανάγκες, έχει πρόβλημα με τη στέγασή του, έχει μικρά παιδιά που πρέπει να τα βοηθήσει. Ελείπει χρόνος, με αποτέλεσμα τι βλέπουμε? Ενώ βλέπουμε νέους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την αρένα, είτε των εθνικών εκλογών είτε των αυτοδιοικητικών, στην κάλπη να εκλέγονται και να υπερτερούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το προτέρημα του χρόνου και της εμπειρίας προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους που είναι στην αυτοδιοίκηση 40-50 χρόνια. Εκλέγονται, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι με την λαϊκή νομιμοποίηση. Όμως είναι άνθρωποι που, κατ' εμέ, Γιάννη, ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν και θα πρέπει να αφήσουν και λίγο χώρο στη νέα γενιά. Η Κεφαλονιά έχει αξιολογούς ανθρώπους, έχουν επιστρέψει αξιολογοί άνθρωποι στο νησί, παιδιά που σπούδασαν, αναμορφώθηκαν και είναι εδώ και νομίζω ότι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν. Θα έλεγα λοιπόν λίγο χώρο, σεβόμενος βέβαια ότι υπάρχουν και άνθρωποι με πολύ μακρά προσφορά στον τόπο, αλλά το να δίνεις χώρο στη μια νέα γενιά για μένα είναι μια πράξη γενοδορίας που θα ήθελα να τη δω δηλαδή και τα επόμενα χρόνια στον τόπο μας.
0: Ξέρεις, πρόσφατα διάβαζα και ένα άρθρο που είχε σημείο αναφοράς περίπου τον πυρήνα της συζήτηση που κάνουμε τώρα, της απάντησή σου μάλλον, και αναφερόταν σε αυτή την αιώνια σύγκρουση του παλιού και του νέου. Και δεν είναι ανάγκη να υπάρχει σύγκρουση. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υπάρχει συνύπαρξη, με την έννοια ότι κάποιος έχει την εμπειρία, κάποιος έχει την τεχνογνωσία, κάποιος έχει την ορμή. Η πολιτική λοιπόν θα έπρεπε να είναι αυτό ακριβώς το πεδίο συνύπαρξης και συνδυασμού.
1: Σωστά.
0: Προκειμένου να υπάρχει ποιο, το κοινό καλό. Δεν είναι ανάγκη αυτή η αρχαία θα λέγαμε, έτσι, αν θυμηθούμε και ιστορικά παραδείγματα, ο μεγάλος Κωνσταντίνος εκτέλεσε το γιο του. Γιατί δεν του άρεσε η άνοδο στα πράγματα. Έβλεπε τον Πρίσκο να ηγείται στα στρατεύματα και δεν του άρεσε. Και δολοφόνησε το παιδί του. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση.
1: Δεν σημαίνει ότι το νέο είναι και καλύτερο, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι μεγάλες αλλαγές και στο δικό μας τόπο έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι εγώ νιώθω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας το οποίο δεν έχει χώρο να εκφραστεί. Λίγο χώρο να δοθεί. Δεν λέω, υπάρχουν άνθρωποι σου λέω, που αγαπούν ειδικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε ανθρώπους μεγαλύτερες ηλικίες με φοβερή εμπειρία και φοβερές γνώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη. Δεν τη βλέπω στο βαθμό που θα ήθελα, Γιάννη. Δεν μπορώ να στο κρύψω αυτό. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους που τους θυμάμαι από μικρό παιδί. Νομίζω ότι όλοι μας, ακόμα και εγώ, για παράδειγμα, που είμαι αυτή τη στιγμή γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κάποια στιγμή τον κύκλο μου, ο κύκλος μου κλείνει. Δηλαδή, ό,τι είχα να δώσω ως γραμματέας, νιώθω ότι έχω να δώσω λίγο ακόμα. Θα πρέπει μετά να ανοίξει ένας άλλος κύκλος. Είναι κακό να. Κακό. Όλοι κάνουμε ένα κύκλο σε τομείς στους οποίους ασχολούμαστε. Το να παραμένουμε για παραπάνω, νομίζω ότι και οι ίδιοι χάνουμε τον ενθουσιασμό μας σε χώρους με τους οποίους ασχολούμαστε.
0: Το 2023, Λευτέρη, και ενώ είδαμε και είπαμε για αυτή την ομάδα που εργάστηκε, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν την δικαίωσε, θα λέγαμε. Και θέλω εδώ να θέσω το εξής, ότι πώς ερμηνεύεις την απόσταση ανάμεσα στην τοπική προσπάθεια και το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί, ως γνωστόν, οι εθνικές εκλογές ακολουθούν ένα ρεύμα πανελλαδικό, μια τάση.
1: Η αλήθεια είναι ότι και, και το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών είναι συνήθως η Κεφαλονιά, είναι μια μικρογραφία του τι συμβαίνει στην χώρα. Και εδώ έχεις δίκιο, Γιάννη, ότι παρότι θεωρώ για μένα, τουλάχιστον σε οργανωτικό επίπεδο και στελεχειακό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ έχει την κορυφαία πολιτική ομάδα στο νησί, δεν αποτυπώθηκε αυτό σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Οι λόγοι ήταν πολλοί και είναι λόγοι του οποίου και του έχουμε αναλύσει έτσι, και του έχουμε συζητήσει. Η Κεφαλονιά, αν θέλεις, ως μονοεδρική περιφέρεια, το πρώτο κόμμα ή το κόμμα το οποίο έχει παράσταση νίκης, έχει ένα φοβερό προβάδισμα, γιατί ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι είναι κοντά στον βουλευτή, κοντά στο πρώτο κόμμα, αναμένοντας ίσως, γιατί δυστυχώς ζούμε σε ένα

0: κρατιακό κράτος σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό. Οπότε υπάρχει τάση προς το πρώτο κόμμα. Στην Κεφαλονιά επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό κομμουνιστικό κόμμα. Δεν το βλέπουμε σε άλλους νομούς, αλλά στα Ιόνια και στο νομό μας υπάρχουν αξιολογοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ΚΚΕ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είχε μία κάθοδο τότε σε όλη τη χώρα, στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάγης είχε το φαινόμενο Φαραντούρη. Έτσι, ένας άνθρωπος πολιτικός, ο οποίος παρότι το ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε μια καθοδική τάση, τουλάχιστον σε επίπεδο τοπικό, δεν έχω αδεί άλλη φορά άνθρωπο με τα καλά ή τα κακά του, τα θετικά ή τα αρνητικά του. Γιατί ο Νίκος ο Φαραντούρης έτσι έχει ένα δικό του τρόπο που πολιτεύεται. Δεν θα μπορούσα εγώ να τον ακολουθήσω, όμως αναγνωρίζω ότι αυτό του έδωσε μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο στην Κεφαλονιά σε σχέση με αυτό που είχε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να λάβουμε από την τοπική κοινωνία την ψήφο συμπάθειας που θα παίρναμε σε μια άλλη εκλογική διαδικασία, δηλαδή όπου δεν θα υπήρχε τόσο δυνατός υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα υπάρχουν περιθώρια με τοπική υποψηφιότητα να αλλάξει, να επηρεάσει μάλλον το πανελλαδικό ρεύμα.
0: Ξέρεις, το αστείο για την πολιτική είναι τα πάντα ρί, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Φαραντούρης, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο το 23 δεν πήγαμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε, είναι σήμερα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι σήμερα μαζί σας.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να κάποια δεδομένα να ανταλλάξει, σίγουρα αλλάζει κάποια δεδομένα, αν και ο Νίκος έτσι είναι κοντά μας και βοηθήσει έμπρακτα και ασχοληθεί με τις βουλευτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα, κάθε εκλογική διαδικασία είναι διαφορετική. Γιατί πλέον, Γιάννη, μιλάμε και για μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήδη μετράει 7 χρόνια. Ήδη ο κόσμος έχει κουραστεί, ήδη πολύ κόσμος έχει απογοητευτεί και βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης χάνει και το κέντρο. Γιατί νομίζω ότι ο προνομιακός του χώρος ήταν το κέντρο. Το κέντρο όμως, οι κεντρώοι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι κρίνουν και τα εκλογικά αποτελέσματα, έχουν απογοητευτεί γιατί βλέπουν ότι η χώρα μας διοικείται πλέον από μια ομάδα οικονομικών συμφερόντων και όχι από, πολιτικές. Δηλαδή, βλέπουμε τελευταία ότι και πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι εκλογές, όπως είπα και πριν, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι διαφορετική, που μπορεί να συμμετέχει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει ένα μεγάλο βάρος, ειδικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και θα συμπαρασύρει η τυχόν καθοδός του και πάρα πολύ κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία να τον ψηφίσει. Μιλάμε για άλλες εκλογές, Γιάννη.
1: Και ο πρόσφατα αποφυλακισμένος Ηλίας Κασιδιάρης.
0: Και αν ο Κασιδιάρης, που δεν θα μπορεί να εμπλακεί, αλλά θα εμπλακεί, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έμεσα θα πάρει μέρος στις εκλογές. Ναι, είναι πάρα το τοπίο αλλάζει. Και κάθε εκλογική διαδικασία είναι διαφορετική. Εγώ χαίρομαι που η ομάδα αυτή των ανθρώπων, όπως είπες και πριν, έχει παραμείνει και θα δώσει τις μάχες της. Δεν τις περιορίζω σε μια εκλογική διαδικασία. Θα δώσει τις μάχες της στα επόμενα χρόνια με το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε και εμείς να είναι καλύτερο. Όλα όμως, όπως είπα και πριν, έχουν να κάνουν και με μια μικρογραφία του τι συμβαίνει στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτεύεται σωστά, δηλαδή μέσα στη Βουλή είναι ένα κόμμα το οποίο ασκεί πάρα πολύ ουσιαστική αντιπολίτευση, είναι ένα κόμμα το οποίο προτείνει, ένα κόμμα που λέει ότι θέλω να κυβερνήσω, δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρία στο ΠΑΣΟΚ. Το μήνυμά του προσπαθεί να, και ο πρόεδρος έτσι, ειδικά μετά την παρουσίαση στη ΔΕΘ που έκανε μια πολύ καλή ομολογωμένος παρουσία, προσπαθεί το μήνυμά του να το φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας για να έρθει ένα αποτέλεσμα καλό και δυνατότερο έτσι από την εκλογική αναμέτρηση του 23.
1: Τη στιγμή που η κεντροαριστερά έχει κατακρεματιστεί, θα λέγαμε, γιατί πιστεύεις ότι, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να αποτελέσει την ξεκάθαρη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα ήθελαν οι πολίτες? Δηλαδή, τι λείπει περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να μπορέσει να εκφράσει ξανά ευρύτερα την κοινωνία?
0: Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το 10, δηλαδή μετά την ψήφιση των μνημονίων, όπως λέγαμε και πριν στο πρώτο σκέλος της συνέντευξης, είναι ένα κόμμα που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλεις, το ταύτισε με την οικονομική κρίση και με τα προβλήματα που αντιμετώπισε, είτε με τα δάνειά του, είτε με την διαβίωσή του. Είναι κάτι το οποίο δεν το συγχώρεσε η κοινωνία, αν θέλεις, το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ένα βάρος δυσανάλογο ίσως με αυτό που αντιστοιχούσε. Αλλά για μένα, αν θέλεις, για να χρησιμοποιήσω λίγο τη γλώσσα, την ερωτική γλώσσα, θα λέγα, το ΠΑΣΟΚ αγαπήθηκε και γι' αυτό, αν θέλεις, ο κόσμος που τον αγάπησε, το μίσησε. Αυτό όμως, αν θέλεις, επειδή τώρα μιλάμε για το 2026, έτσι 15 χρόνια μετά, υπάρχει ένα στελεχιακό δυναμικό διαφορετικό, υπάρχει ένα άλλο κόμμα θα έλεγα, ένα εντελώς διαφορετικό κόμμα δηλαδή. Πολλοί από τις τότε πρωταγωνιστές είναι σε άλλα κόμματα. Το Πασόκ έχει ανανεωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα ότι η σοσιαλδημοκρατία γενικότερα στην Ευρώπη, το βλέπουμε ειδικά, αντιμετωπίζει μια κρίση. Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή που βιώνει μια οικονομική ανέχεια στρέφεται στα άκρα, κυρίως στην ακροδεξιά, και αυτό είναι λυπηρό, γιατί βλέπουμε και στη Γερμανία πρόσφατα ότι η ακροδεξιά σάρωσε σε κάποια κρατήδια, που σημαίνει ότι μια χώρα που έζησε τον ναζισμό, έζησε δηλαδή μια ακραία κατάσταση πολιτική, επανέρχεται σε ακραίες απόψεις. Άρα για ακόμα μια φορά καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί ξεχνούν και επαναλαμβάνουν οι λαοί τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν. Είναι ανησυχητικό ότι το μήνυμα της σοσιαλδημοκρατίας αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται

0: όσο οι συλλογικότητες, όσο ο κόσμος πάει να πιστεύει στο κοινωνικό όραμα και ο καθένας κοιτάζει πώς θα τη βγάλω αυτό το μήνα, τόσο νομίζω και σε σοσιαλδημοκρατία θα αντιμετωπίζει κρίση. Και τόσο η ακροδεξιά θα έρχεται που θα λέει έξω μετανάστες από τη χώρα, έξω το, η Ελλάδα στους Έλληνες, το δικό της αφήγημα, θα βρίσκει και Βίκο Αώτα.
1: Λευτέρη, βλέπουμε μέσα σε αυτό το τοπίο την επαναφορά ενός πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αντιπαλεύει το Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Και θέλουμε να ρωτήσουμε τι πιστεύεις ότι δίνει αυτή η επιστροφή στο πολιτικό προσκήνιο. Έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη, είναι μια προσπάθεια δυσαρεστημένων οικονομικών κέντρων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που θέλουν να τον εγκρεμίσουν. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας, θυμούνται οι ακροατές μας, ήταν ένας πολιτικός που η άνοδος ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Ήταν μια εποχή για τη χώρα έτσι δύσκολη οικονομικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, θυμίζω ότι το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι 41 ετών ήταν πρωθυπουργός της χώρας και χωρίς να προέρχεται από κάποιο πολιτικό τζάκι ή οικονομικό τζάκι. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και κάτι το οποίο, αν θέλεις, ακόμα και όσοι δεν ανήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, το παρατηρούσαμε και το παρακολουθούσαμε και μας προκαλούσε και τον ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου την περίοδο 12-15 να ακούω τι λέει ο Τσίπρας, τι έχει να πει. Με ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Το αντιλήφθηκε και ο ίδιος ένα εξάμεινο περίπου μετά την ανάληψη της εξουσίας, όταν παρότι είχε προηγηθεί δημοψήφισμα, το όχι έγινε ναι, αναγκάστηκε να μπει και αυτό σε ένα μονόδρομο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικών μέτρων, και να ασκήσει μια πολιτική η οποία ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του δεν το ικανοποίησε. Στη συνέχεια, μετά την απώλεια της εξουσίας, αυτό που μου έκανε εντύπωση, αν θέλεις, ήταν ότι για αρκετά χρόνια ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός δεν ακουγόταν, δεν μιλούσε ο ίδιος, δηλαδή είχε επιλέξει να μην μιλάει. Σήμερα επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό που προσπαθεί να κάνει, αν θέλεις, με μια ομάδα νέων ανθρώπων, το βλέπω με ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει μόνο με νέους ανθρώπους, είναι πάνω στην κουβέντα που είχαμε πει και πριν, να κάνει μια δύναμη, να δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική στην κοινωνία. Ξέρεις, στην πολιτική δεν υπάρχουν κενά. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο δικός μας πρόεδρος, εκτίθεται στη λαϊκή τιμιγορία. Ο καθένας με τα δικά του επιχειρήματα, τα δικά του σωστά, τα δικά του λάθη. Η κοινωνία θα κρίνει αν η επιστροφή του είναι σημαντική ή όχι. Αυτό όμως που και εμένα, αν θέλεις, Γιάννη, το είπες και πριν και εσύ πολύ εύστοχα, με στενοχωρεί, είναι η πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς, δηλαδή πάρα πολλά κόμματα στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί εδώ θα πούμε ότι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, έχει ένα ακροατήριο. Και πολλοί κόσμο που σε προσωπικό επίπεδο την συμπαθεί σε υπέρτατο βαθμό, έτσι, την ακούει και την παρακολουθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, πάλι, όπως είπαμε και πριν, είναι ένας πολιτικός χώρος δομημένος που έχει τις σταθερές του. Όλο αυτό δυστυχώς ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν κακό πρωθυπουργό της χώρας, μια κακή κυβέρνηση για τη χώρα, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η οποία όμως εμφανίζεται ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας ή πλειοψηφική δύναμη στη χώρα. Αυτό λοιπόν για να αλλάξει, θα το δούμε βέβαια μετά το αποτέλεσμα, γιατί σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια μεγάλη φθορά και πολιτική φθορά και εκλογική φθορά. Θα πρέπει να γίνει έτσι μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να εύστοχα να, και το κάνει αυτό, το κάνει και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα μέσα στη Βουλή, χτυπηθεί αυτή η κυβέρνηση και να δημιουργηθεί ένα ρεύμα μαζικό. Ακόμα δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει αυτό ή αν θα γίνει, αν θέλεις, Γιάννη, μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Δηλαδή, μετά την πρώτη εκλογή των εκλογών, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα έρθουν πρώτων ευθυνών τους. Και ανάλογα το εκλογικό αποτελέσματος, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν και κουβέντες στην κεντροαριστερά, εάν μπορεί η κεντροαριστερά, οι δυνάμεις κεντροαριστεράς να συμπορευθούν. Γιατί, αν θέλεις. Πολλές φορές λέμε ότι κάμια κουβέντα τα κόμματα το δέχομαι αυτό. Βλέπω τη μεγάλη ευκολία που πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται στο ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη ευκολία με την οποία στελέχη του ΠΑΣΟΚ μέχρι χθες μεταπηδούν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή, από τη μία, καμία κουβέντα τα κόμματα, καμία συζήτηση να μην γίνει προεκλογικά, καμία μετεκλογικά. Ναι, αλλά τα στελέχη είναι σαν από τον ένα χώρο στον άλλον με μεγάλη ευκολία. Δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά είναι μια, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση πολιτικά. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι έτσι τωρινό το φαινόμενο. Θα πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να γίνει από πριν τις πρώτες βουλευτικές

0: εκλογές.
1: Αλλά... Αυτό θέλω να ρωτήσω, Λευτέρη, ότι με δεδομένο, τουλάχιστον επαναλαμβάνω, με δεδομένο τη δημοσκοπία, γιατί δεν ξέρουμε την κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή, παρότι έχουν γίνει τόσα πράγματα, δείχνουν ακόμα μπροστά μια Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα δείχνουν.
0: Σε μεγάλη απόσταση το δεύτερο-τρίτο κόμμα.
1: Τι όφελος θα είχε η μετεκλογική συνεργασία? Μια ορθή συνεργασία δεν θα έπρεπε να είναι συνεργασία αρχών και προγραμμάτων πριν την κάλπη?
0: Είχε συμβεί αυτό στο παρελθόν. Θυμίζω ότι και στις εκλογές, δηλαδή, υπήρχε κοινό ψηφοδέλτιο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά, το οποίο είχε κερδιθεί με τον Μπενετάτο, τον τότε βουλευτή. Και θα έχει και ένα νόημα, ειδικά σε μονοεδρικές. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στην Κεφαλονιά να υπήρχε κοινή κάθοδος δύο κομμάτων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα σάρωνε η προσωπική μου εκτίμηση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι ηγεσίες των κομμάτων. Και οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έχουν δείξει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, υπάρχει τέτοια διάθεση συνεννόησης. Εάν δεν το καταφέρουν αυτοί, ίσως το ζητήσει η κοινωνία, ίσως το ζητήσει ο λαός, και η ψήφος είναι ένα μέτρο. Δηλαδή, για μένα, αν θέλεις, δεν θα ήθελα το άγχος της κεντροαριστεράς να είναι ποιος θα βγει δεύτερος. Θα ήθελα το άγχος της κεντροαριστεράς να είναι ποιος θα ανατρέψει το Μητσοτάκη. Αυτό θέλω να δω εγώ, και το λέω εις γνώσην ότι έτσι είμαι, ανήκω σε πολιτικό κόμμα. Όμως με η αγωνία για το πώς θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι πάνω από τα κόμματα της φιλοδοξίας που μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Σε τοπικό επίπεδο είδαμε πρόσφατα την συγκρότηση μιας συντονιστικής επιτροπής για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς ως Πασόκ πώς αντιλαμβάνεστε την πολιτική της παρουσία?
0: Είναι θετικό οποιοδήποτε πολιτικός χώρος καταφέρει να φτιάξει μια συγκροτημένη ομάδα η οποία θα έχει μια παρουσία έτσι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Γιατί, αν θέλεις, και για εμάς ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, προτεραιότητα ήταν να θίγουμε τοπικά ζητήματα και να με ερωτήσει στη Βουλή ή με παρεμβάσεις να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που έχει ο τόπος. Είναι θετικό για οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να καταφέρει να κάνει μια συγκροτημένη ομάδα. Δεν γνωρίζω όλα τα στελέχη αυτής της επιτροπής, δεν γνώριζα την επικεφαλής αυτής της επιτροπής που έχει ο Ελλάς στην Κεφαλονιά. Μακάρι να λειτουργήσουν και να δουλέψουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, όπως έτσι νομίζω εμείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και τοπικές οργανώσεις το έχουμε αποδείξει επί χρόνια, ότι πολλές φορές, αν θέλεις, οι ανάγκες του τόπου είναι πάνω και από το πολιτικό μας κόμμα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σε αυτό το έτσι λειτουργούμε, και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και μας εκτιμά η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας.
1: Δεδομένου ότι προχωράμε και βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά, είδαμε πρόσφατα και την επίσκεψη στην Κεφαλονιά του κ. Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αξιολογείς αυτή την επίσκεψη και το περιεχόμενό της? Και ακόμη, αν θέλεις, πώς αξιολογείς και την γενική πολιτική παρουσία του κόμματος?
0: Γιάννη, η επίσκεψη του Κυρανάκη στην Κεφαλονιά ήταν ένα εντελώς αδιάφορο γεγονός για την τοπική κοινωνία. Σαν να μην ήρθε. Θέλω να πω, δηλαδή, συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Μια δυσαρέσκεια, αν θέλεις, που υπάρχει από ένα κομμάτι της τοπικής Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο πρόσωπο του βουλευτή του Παναγή Καπάτου. Δεν ξέρω αν εκτονώθηκε αυτή η κρίση, δεν φαντάζομαι ότι εκτονώθηκε. Και μια προσπάθεια λίγο να μαζέψουμε την κατάσταση. Καμία δήλωση για τα προβλήματα της Κεφαλονιάς, καμία τοποθέτηση του κ. Κυρανάκη για τα προβλήματα της Κεφαλονιάς. Μια καθαρά οργανωτικού χαρακτήρα επίσκεψη, η οποία νομίζω άφησε παγερά διάφορο το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
1: Το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας είναι και παραμένει η ακρίβεια. Ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της?
0: Η ακρίβεια χρειάζεται αντιμετώπιση στη βάση της, δηλαδή η άμεση φορολογία, η πληρωμή του ΦΠΑ που λέμε, το πιο βασικό. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα πρέπει να μπει επιτέλους το καρτέλ των σούπερ μάρκετ, γιατί βλέπουμε ανατιμήσεις απίστευτες. Απίστευτες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ και κανείς δεν βάζει χέρι, δεν υπάρχει καμία επιτροπή αγορανομικού ελέγχου. Κάνουν ό,τι θέλουν. Τα καύσιμα, γιατί βλέπουμε τώρα, έτσι σήμερα είναι μια φθινοπορεινή μέρα με κρύο. Θα βάλουμε πετρελαίο με 2 ευρώ το λίτρο, φτάνει το πετρελαίο. Και δεν βλέπω η κυβέρνηση να λαμβάνει ένα μέτρο, γιατί στα καύσιμα οι φόροι, το ποσοστό που πληρώνουμε για το καύσιμο, σε ένα μεγάλο βαθμό έχει φόρους, δεν βάζει καμία ελάφρυνση στον ειδικό φόρο κατανάλωση καυσίμων η κυβέρνηση. Γιατί μέσα από αυτά εισπράττει. Δεν ενδιαφέρεται λοιπόν καθόλου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, παρά μόνο να δώσει κάποια πάστα που θα σου πει, για παράδειγμα, σου δίνω 50 ευρώ να βάλεις φετινό πετρέλαιο, όταν βάζαμε πετρέλαιο πέρυσι με 1,25 και φέτος θα βάζουμε με 2 ευρώ το λίτρο. Η ακρίβεια μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια έχει, σε συνδυασμό με το στεγαστικό πρόβλημα και την μεγάλη αύξηση των ενοικίων, έχει καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο του εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί όταν ο άνθρωπος εργάζεται για να πληρώνει τον οίκιο του και το σούπερ μάρκετ του και δεν του περισσεύουν χρήματα για να, τον εαυτό του, για τη διασκέδασή του, για την ψυχαγωγία του, για την πνευματική τροφή που χρειάζεται κάθε συμπολίτης μας, καταλαβαίνει σε τι άσχημη κατάσταση έχουν περιέλθει.
1: Θα λέγαμε ότι είναι εξοργιστική αυτή η ακρίβεια και δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται κυβερνώντες το πολιτικό κόστος που αυτή προκαλεί και στην Αντλία και στο σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ άκουσαμε χθες, νομίζω, κάπου το είδα στις ειδήσεις, έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι όποιος λέει δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του να πάει στη δουλειά του, ας χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όποιος δεν έχει να πληρώσει τη βενζίνη του. Τώρα μιλάμε για δηλώσεις ανθρώπων που, Γιάννη, πολλές φορές αντιλαμβάνομαι ότι οι πολιτικοί μας και οι εκπρόσωποι μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο δεν έχουν αντίληψη πραγματικότητας. Δηλαδή, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν στα πούπουλα, έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Δυστυχώς, ζούμε και στην εποχή της επικοινωνίας και όχι της ουσίας. Κατάφεραν να εκλεγούν βουλευτές και δεν έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι.
1: Δυστυχώς.
0: Ακούμε απαράδεκτα πράγματα, πίστευτα πράγματα.
1: Δυστυχώς, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πολλοί άνθρωποι μπαίνοντας στη Βουλή των Ελλήνων ξεχνάνε τι συμβαίνει εκεί έξω, μπαίνουν σε μια άλλη πραγματικότητα και δυσκολεύονται να την αφουγκραστούν. Και δυσκολεύονται να αφουγκραστούν και γι' αυτό ακούμε αυτές τις αμετροέπειες, τις οποίες δεν αντιλαμβάνονται καν ότι είναι αμετροέπειες, γιατί αλλιώς δεν θα τις έλεγαν.
0: Όχι, τις λέμε με μεγάλη ευκολία. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτά που πούμε.
1: Πάμε σε ένα ενδιαφέρον θέμα που ακούστηκε πρόσφατα και η διαπραγμάτευσή του στο δημόσιο διάλογο, που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εκστάσεις. Ένα σύστημα από το οποίο περάσαμε κι εμείς, περνούν τα παιδιά μας σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στην κατάργησή τους. Θα τελειώνουμε επιτέλους
0: ποτέ με αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει, μιλώντας για το Εθνικό Απολυτήριο στην ουσία και μια διαδικασία που δεν θα εξαρτάται εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο από τις πανελλαδικές. Μπορώ να πω, ναι, ότι προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο που ένας μαθητής θα αξιολογείται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο και με το Εθνικό Απολυτήριο θα μπορεί να μπαίνει σε κάποιες πανεπιστημιακές σχολές. Τώρα, Γιάννη, εδώ, αν θέλεις, οι πανελλήνιες, ναι, μεν είναι μια επίπονη διαδικασία. Εγώ την έχουμε περάσει και εμείς και γνωρίζουμε το πόσο δύσκολο είναι και αγχωτικό για ένα παιδί 17-18 χρονών να προετοιμάζεται και να δίνει αυτές τις εξετάσεις. Απ' την άλλη πλευρά, θα μπω στον πειρασμό να πω ότι, γιατί το είπα και στην αρχή κάποια στιγμή, ότι πολλές φορές δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε απαραίτητα με το τι λένε τα πολιτικά κόμματα στο οποίο ανήκουμε. Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένα αξιοκρατικό μέσο για να μπει ένας μαθητής στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ένας μαθητής που θα γράψει καλά θα μπορεί να ανταποκριθεί και στις πανεπιστημιακές του υποχρεώσεις συνήθως. Όχι απαραίτητα, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Αντίθετα, βλέπουμε παιδιά και μια περίοδο στις οποίες θυμάστε δεν υπήρχε και κατώτερη βάση, που μπαίνανε στο πανεπιστήμιο, είτε το παρατούσαν τη σχολή τους, είτε δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέσο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες, η ιστορία έχει αποδείξει ότι έχουν αξιοκρατία μέσα τους. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να καταργηθεί κάθε δυνατότητα εισαγωγής μέσω ενός τέτοιου συστήματος. Αυτό που θα έλεγα όμως, Γιάννη, είναι πόσο υπέρμαχος είμαι της δημόσιας παιδείας και δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο, γιατί βλέπω αυτό ότι προωθείται τα τελευταία χρόνια, να σπουδάζει μόνο όποιος έχει χρήματα. Όπως ήταν κάποτε η Ελλάδα, αν θέλεις, στο παρελθόν. Δηλαδή, είχαν τη δυνατότητα μόνο οι γόνοι πλουσίων οικογενειών να σπουδάζουν και να μετέχουν της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Θα έλεγα ότι πρέπει να στηριχθεί η δημόσια εκπαίδευση, τα δημόσια πανεπιστήμια, και γιατί εκεί είναι το μέλλον, γιατί εκεί υπάρχει ένα σύστημα αξιοκρατίας και αύριο σοβαροί επαγγελματίες θα βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τα ιδιωτικά, τα οποία, αν θέλεις, αυτό που δεν κατάφεραν τα πολιτικά κόμματα, το κατάφερε ένας καθηγητής συντοπίτης μας, ο Πάνος Λαζαράτος. Είχα τη χαρά να τον έχω και καθηγητή στην νομική σχολή, ο οποίος, κάνοντας μια αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε τις αδειοδοτήσεις ιδιωτικών πανεπιστημίων, τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Αθήνα. Δείχνοντας πόσο σαθρό είναι όλο αυτό το σύστημα και πόσο εύκολα η Επιτροπή Αρμόδια του Υπουργείου Παιδείας έδωσε άδειες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία δεν είχαν τις αίθουσες, τις βιβλιοθήκες, το πρόγραμμα σπουδών, τη δυνατότητα να παρέχουν μια σοβαρή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό το πέτυχε ένας καθηγητής νομικής. Δεν το πέτυχαν τα πολιτικά κόμματα. Και εδώ είναι βέβαια αν θέλεις, η αντίληψη ότι οι ενεργοί πολίτες πολλές φορές είναι πιο ουσιαστικοί και πιο δυνατοί από τις αγορεύσεις στο κοινοβούλιο. Πρέπει να στηριχτεί η δημόσια παιδεία, πρέπει να στηριχτεί η δημόσια υγεία. Είναι αυτό που λέγαμε και πιο πριν για τη σοσιαλδημοκρατία. Αυτό η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να επανέλθει για μένα, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να βελτιώσει τη ζωή του. Αν αυτό δεν υπάρχει, τότε οδηγούμαστε σε κοινωνίες έτσι χαοτικές. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στη χώρα που το είχε κάποτε η Ελλάδα. Έτσι, το 1980 και το 90 το είχε αυτό.
1: Λευτέρη, το ΠΑΣΟΚ συνδέεται ιστορικά και ουσιαστικά με τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και βλέπουμε Βλέπουμε σήμερα σε περιοχές όπως η δική μας που είναι νησιωτική ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού και ενδεχομένως όταν αυτό προσελκύεται κάποιες φορές να μην είναι επαρκές επιστημονικά από ό,τι μας ενημερώνουν οι γιατροί. Και δεν ξέρουμε αν αυτό είναι μόνο θέμα μισθού. Ποιο είναι το, ας το πούμε, το σχέδιο, η σκέψη για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής υποστελέχωσης που βιώνουμε και που μας φέρνει πολλές φορές σε πολύ μεγάλο κίνδυνο για την υγεία μας?
0: Αυτό που λες ισχύει απόλυτα. Αυτό που βλέπουμε από τη μια πλευρά είναι ότι τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι στελεχειακό του ΕΣΥ γιατρών έχει φύγει στο εξωτερικό, που οι μισθοί και το περιβάλλον εργασίας, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες. Πάρα πολλές κοινές θέσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένας γιατρός μπορεί να βρει και σε νοσοκομείο της Αθήνας, της Πάτρας, μεγάλης πόλης θέση. Οπότε θα προτιμήσει συνήθως ένα μεγάλο νοσοκομείο, γιατί και ο γιατρός θέλει να εξελιχθεί. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ειδικά την νησιωτική Ελλάδα, η οποία δεν έχει και τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ένα κεντρικό νοσοκομείο, η νομή της νησιωτικής Ελλάδας. Και βλέπουμε ότι οι γιατροί έρχονται με μεγάλη δυσκολία. Ίσως είναι και το οικονομικό, δεν είναι αμεληταίο, Γιάννη, γιατί όταν ένας γιατρός δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει, θα προτιμήσει να πάει σε μια πόλη που είναι πιο κοντά στον τόπο καταγωγής του ή που είναι πιο φθηνά τα ενίκια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια τουριστική περιοχή. Επίσης, αυτό που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και στο δικό μας νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένες κλινικές, οι οποίες αποτελούνται, για παράδειγμα, η παθολογική έχει έναν παθολόγο, έρχεται ένας δεύτερος κάποιες μέρες. Οι υποστελεχωμένες κλινικές είναι πολύ πιο δύσκολο να στελεχωθούν πλήρως. Αντίθετα, η ορθοπαιδική, για παράδειγμα, που έχει ορθοπαιδικούς, είναι πιο εύκολη. Βλέπουμε την παιδιατρική κλινική μας, που είναι ένα υπόδειγμα κλινικής. Εάν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις ιατρών ώστε να στελεχωθούν πλήρως οι κλινικές, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στο να έρθουν οι γιατροί. Πώς θα γίνει αυτό? Σίγουρα με κίνητρα οικονομικά, σίγουρα με κίνητρα επιστημονικά. Σίγουρα θα μιλούσαμε διαφορετικά, Γιάννη, αν λειτουργούσε η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο μας. Η πλήρως στελεχωμένη, που ποτέ όμως δεν στελεχώθηκε με εντατικολόγους, όπως συνέβη για παράδειγμα στη γειτονική μας Ζάκυνθο. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν πιο σοβαρά περιστατικά, γιατί αν θέλεις, αυτό που όλοι αγωνιάμε είναι μήπως μας συμβεί κάτι σοβαρό σε εμάς, σε ανθρώπους της οικογένειάς μας, σε φίλους μας, στον οποιονδήποτε συμπολίτη μας, για να μην το εξειδικεύσω. Γιατί βλέπουμε πόσο χρόνος απαιτείται είτε το ασθενοφόρο να έρθει, είτε το αεροπλάνο να πετάξει και να πάρει τον ασθενή σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Πάτρας ή της Αθήνας. Είναι χρόνος που μπορεί να αποβεί μοιραίος για τη ζωή ενός συμπολίτη μας. Άρα θα ήταν πολύ βασικό και θα μιλούσαμε πολύ διαφορετικά αν είχε λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Εδώ, αν θέλεις, είναι και η πολιτική ευθύνη και τον είναι βουλευτή και τη κυβέρνηση, ότι δεν βοήθησε ένα τόσο μεγάλο νησί όπως η Κεφαλονιά να έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία θυμίζω ότι ήταν πλήρως στελεχωμένη με δωρεά. Ήταν μια μεγάλη ήττα, αν θέλεις, για τον τόπο μας, για όλους εμάς, για την καθημερινότητά μας.
1: Λευτέρη, πραγματικά είχαμε πολλά πράγματα σημειώσει να πούμε. Δεν θα τα πούμε όλα λόγω χρόνου. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα όταν η συζήτηση είναι τόσο ενδιαφέρουσα και δυναμική. Θα σημειώσουμε μερικά ακόμα ερωτήματα και δεδομένου το ότι όλα τα συζητήματα που πραγματευόμαστε σήμερα είναι πολιτικά, τα πάντα είναι πολιτικά.
0: Τα πάντα είναι πολιτική, συμφωνώ.
1: Οπότε, για να έτσι παρακάμπτοντας αρκετά ερωτήματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής ζωής της χώρας? Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής ζωής, δηλαδή, τι λείπει από την πολιτική? Ποια είναι ο παράγοντας που την καθιστά ίσως αναξιόπιστη?
0: Γιάννη, θα λέγω ότι την πολιτική πολλές φορές λείπει η ουσία, λείπει το όραμα. Δηλαδή, ποια είναι η Ελλάδα που θέλουμε σε 10 χρόνια? Δεν νομίζω ότι το έχουμε σκεφτεί. Κάνουμε μια διαχείριση, σαν να είμαστε μια επιχείρηση μικρή που λέμε τι θα εισπράξουμε από τους πολίτες φέτος από φόρους, τι θα δώσουμε με πας πίσω στους πολίτες. Μια κακή διαχείριση γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Λείπει η εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, λείπει η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα. Ζούμε το φαινόμενο των πολιτικών γυρολόγων που πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα, αρκεί κάπου να νιώσουν ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγούν. Όλο αυτό, λοιπόν, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, με ευθύνη όμως και του πολιτικού συστήματος, γιατί έτσι δεν φταίνε μόνο οι πολίτες. Πάντοτε το τι ψηφίζουμε έχει να κάνει και με το ποιες επιλογές έχουμε. Νομίζω ότι αυτό για να αλλάξει θέλει πολλή δουλειά. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Ο κόσμος θέλει να πιστέψει και έχει δείξει στο παρελθόν ότι πιστεύει όταν νιώσει ότι κάποιος μπορεί να προτείνει κάτι διαφορετικό, δίνει την ευκαιρία. Ο κόσμος πολλές φορές δυστυχώς απογοητεύεται. Αυτό είναι το πιο άσχημο. Και ελπίζω ότι στην πολιτική θα συμμετέχουν περισσότεροι πολίτες από το ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και λιγότεροι πολιτικοί από τον κομματικό σωλήνα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει απογοήτευση προς το πολιτικό σύστημα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανατραπεί. Λευτέρη, ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, τόσο στο επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει κάποια αρχή που προσπάθεις πάντοτε να τηρείς και να μην την παραβαίνεις?
0: Κοίταξε, αν θέλεις, η ζωή μας έχει καλές και καλές στιγμές. Αυτό που θεωρώ ότι όλοι προσπαθούμε είναι, και εκεί έρχεται ένας πυρήνας που λέγεται οικογένεια και οι άνθρωποι μας, οι δικοί μας άνθρωποι, η σύζυγός μου, το παιδί μου, η οικογένειά μου, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι, αν θέλεις, που μας κρατούν δυνατούς, γιατί πολλές φορές η πόρτα κλείνει, είμαστε μόνοι μας με τις αγωνίες μας, με τους φόβους μας, και συνήθως εκεί τότε έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους κοντά. Εγώ στη ζωή μου προσπαθώ να παραμένω ψύχρεμος ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, γιατί όλοι στη ζωή μας βιώνουμε απώλειες, θανάτους, μικρούς, μεγάλους, και πρέπει να κρατηθούμε δυνατοί, γιατί το έχουν ανάγκη και οι οικογένειές μας να παραμείνουμε δυνατοί. Και αυτό που πάντα πιστεύω, Γιάννη, και πιστεύω στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο με τα ελαττώματά του και τα προτερήματά του. Προσπαθώ λοιπόν ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές να με χαρακτηρίζει αξιοπρέπεια, η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, η εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έχουμε πορευτεί μαζί, έχουμε περάσει εύκολα, έχουμε περάσει δύσκολα, αλλά αν θέλεις, οι σχέσεις που δημιουργούμε στη ζωή μας, οι κοινωνικές και οι προσωπικές, είναι αυτό που, και που μας κρατάει. Γιατί για να χρησιμοποιήσω, έτσι όπως και εσύ ξέρω ότι αγαπάς τα λατινικά, υπάρχει μια έκφραση λατινική που είναι η έκφραση «memento mori», δηλαδή όλοι είμαστε θνητοί, όλοι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω μας κάτι θετικό, γιατί η θνητότητα, αν θέλεις, είναι και αυτό που μας προσγειώνει και μας... Καλό είναι να έχουμε ένα μέτρο, να είμαστε ωφέλιμοι για την κοινωνία, να κάνουμε το καλό, αυτό θα έλεγα έτσι ως συμβουλή, να κάνουμε το καλό και όχι το κακό.
1: Να κάνει να την είχαν περισσότερο υπόψη τους αυτή την λατινική έκφραση περισσότερη. Ποια είναι η μεγαλύτερη προσωπική νίκη που θεωρείς ότι έχεις καταφέρει στη μέχρι τώρα διαδρομή σου και ποια είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση που έχεις λάβει?
0: Κοίταξε, δεν θα ήθελα, Γιάννη, τόσο πολύ να το εξειδικεύσω, θεωρώ. Αν θέλεις όμως, ως μια νίκη σε προσωπικό επίπεδο, το γεγονός ότι μπόρεσα να επιστρέψω στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, μπόρεσα να κάνω το επάγγελμα που αγαπώ, τη δικηγορία, γιατί είπες πολύ σωστά μια έκφραση, να αγαπάς αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό στη ζωή, και να το κάνω με τους όρους που ήθελα εγώ. Δηλαδή, Γιάννη, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία να κάνω κάτι φασόν. Κατάφερα να έρθω εδώ, να ανοίξω το γραφείο μου σε ηλικία 25 χρονών, να έχω δικηγορικό γραφείο, με τις αγωνίες, αν θέλεις, που έχει ένας νέος επιστήμονας. Νομίζω ότι αυτό, εκεί θα έλεγα ότι, βλέποντας και την αγωνία, αν θέλεις, των συναδέλφων μου, των νέων παιδιών που τελειώνουν την νομική σχολή, και την αγωνία τους να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν, να δουλέψουν, να ζήσουν από τη δουλειά τους, θεωρώ έτσι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι από μικρή ηλικία κατάφερα να είμαι ανεξάρτητος οικονομικά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο, που, αν θέλεις, γυρνώντας πίσω το χρόνο, τότε δεν το καταλάβαινα. Το καταλαβαίνω τώρα πόσο σημαντικό ήταν σε μικρή ηλικία να μπορέσω να είμαι αυτόνομος. Και μετά αυτό, έτσι, πόσο με βοήθησε στη ζωή μου από εκεί και πέρα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί συνηθίζεται καμιά φορά να λένε στην Ελλάδα ότι τα παιδιά μένουν μέχρι αργά στο σπίτι τους με τους γονείς τους. Δεν είναι κάποια παράδοση που το κάνει αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που λες.
0: Είναι η οικονομική δυνατότητα. Είναι η ανάγκη που μένεις μαζί με τους γονείς σου.
1: Είχαμε έτσι διάφορες ερωτήσεις ανασκόπησης και προσέγγισης των πραγμάτων και της φιλοσόφης της ζωής στο τέλος. Δεν προλαβαίνουμε, ας πούμε, όλες, γι' αυτό ίσως φαίνονται κάπως αποκομμένα τα θέματα που πιάνουμε προς το τέλος. Και θα κλείσουμε με μια ερώτηση. Δυστυχώς πρέπει να πάμε προς το κλείσιμο. Με μια ερώτηση που επίσης έτσι σου δίνει χώρο, έτσι, να μας δώσεις κομμάτι της σκέψης σου, κομμάτι της φιλοσοφίας σου για τη ζωή, του οράματός σου που έχεις για τα πράγματα. Και αυτή η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το αν σε 10 χρόνια από σήμερα κοιτάξεις πίσω και δεις τη διαδρομή σου και ως επαγγελματίας και ως πολιτικός και ως άνθρωπος, τι θα ήθελες να έχει χτιστεί από εσένα? Ποια θα ήθελες να είναι, δηλαδή, η παρακαταθήκη σου στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους σου, στους αυτούς που σε εμπιστεύτηκαν για τον τόπο σου, την Κεφαλονιά και το Θιάκι?
0: Κοίταξε, περνώντας ο χρόνος, αυτό νομίζω που μένει πίσω, αυτό που μπορούμε να αφήσουμε πίσω, δεν μπορούμε να αφήσουμε και πολλά πράγματα πίσω, και ειδικά υλικά αγαθά. Ένα όνομα μένει, Γιάννη, και εγώ θα ήθελα έτσι οι φίλοι μου, οι συμπολίτες μου, να με θυμούνται ως ένα επαγγελματία που προσπαθούσα να κάνω καλά τη δουλειά μου, σωστά, που δεν μπορούσα να, που δεν ξαπάτησα, δεν κορόιδεψα τους συμπολίτες μου, αλλά προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα μπορούσα. Κάποιες φορές ίσως το κατάφερα, κάποιες όχι. Οι δικοί μου άνθρωποι πάλι, κοίταξε, νομίζω η αξιοπρέπεια είναι αυτό που μένει, η πίστη σε κάποιες αρχές που όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Η ζωή είναι τόσο μεγάλη και η διαδρομή του κάθε ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις, εγώ πολλές φορές χαίρομαι, Γιάννη, όταν ακούω, γιατί έχουν έρθει άνθρωποι και μου το έχουν πει στο γραφείο, για παράδειγμα, ότι Λευτέρη σε εμπιστευθήκαμε επειδή γνωρίζαμε τον πατέρα στο Γεράσιμο ή τον παππού στο Λευτέρη. Από μου ένας άνθρωπος που σε 100 ετών έφυγε από τη ζωή και είχε ένα τόσο καλό όνομα στη μικρή κοινωνία εκεί των Τζανάτων, του Πόρου και όλης της Κεφαλονιάς, όπου ότι ήταν ένας τίμιος άνθρωπος όπως και ο πατέρας μου, και πώς αυτή η φήμη ακολούθησε εμένα και ως νέο επαγγελματία τότε. Πράγματι, μου έλεγαν άνθρωποι, σε εμπιστευόμαστε επειδή ξέρουμε την οικογένειά σου. Αυτό μένει, Γιάννη, αυτό πήρα και εγώ από τους δικούς μου προγόνους. Αυτό θέλω να αφήσω και εγώ στο παιδί μου. Να μην αύριο ο γιος μου νιώθει άσχημα ή να χαίρεται και τον πατέρα του, να νιώθει περήφανος για τον πατέρα του. Μόνο αυτό θα μείνει. Αυτό μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Δεν είναι λίγο πράγμα να περνάς στη συλλογική συνείδηση η σκέψη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός.
0: Δεν είναι λίγο αυτό. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Έτσι γενικά, όπως το λέμε και απλοϊκά. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε σήμερα με τον Λευτέρη Κρητικό για αριθμούς, μιλήσαμε για χρέη, για δάνεια και για πολιτική. Και τελικά πίσω από όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε ήταν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος. Μιλήσαμε για ανθρώπους που αγωνιούν, που προσπαθούν, που διεκδικούν, που απογοητεύονται αλλά και που εξακολουθούν να ελπίζουν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συζήτησή μας σήμερα ήταν χρήσιμη για τους συμπολίτες μας και ελπίζουμε να τους έδωσε ψυχραιμία, ψυχραιμία, γνώση και τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις πραγματικές τους επιλογές. Κλείνοντας, θέλουμε να επιστρέψουμε και από που ξεκινήσαμε στο «Ο Φορτούνα», όπου λέει «Ο Φορτούνα βέλου του Λούνα», δηλαδή «Ο τύχης αντισελήνη», γιατί η τύχη αλλάζει, όπως αλλάζει το φεγγάρι, και αυτό μάλλον ισχύει και για την πολιτική, αλλά και για τη ζωή, και για τις δυσκολίες που κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούν μπροστά στον καθένα μας. Μόνο που την τύχη δεν μπορούμε πάντα να την επιλέξουμε. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε εάν θα είμαστε ενημερωμένοι, εάν θα συμμετέχουμε και αν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλα όσα μπορούμε να αλλάξουμε. Λευτέρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Και εγώ, και ειδικά έτσι έχουμε συνηθίσει και πολλές φορές και εγώ που βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, μιλάμε για την πολιτική επικαιρότητα και δεν έχουμε τη δυνατότητα έτσι σε τέτοιο βάθος να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ και νομίζω ήταν και ένα είδος εξομολόγησης σημαίνει. Ήταν συνέντευξη που πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να πούμε περισσότερα. Επιφυλασσόμαστε γι' αυτό. Μας έδωσε μεγάλη χαρά η παρουσία σου. Περιμέναμε αυτή τη συζήτηση μαζί σου με πολύ χαρά. Και πιστεύουμε ότι ήταν και χρήσιμη αλλά και βαθιά ανθρώπινη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη, και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις όπως το κάνεις.
1: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πάνω απ' όλα και εσάς, όλους εσάς που ήσασταν σήμερα και σήμερα μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο με καλεσμένο στο στούντιο τον ερμηνευτή και δημιουργό κύριο Άγγελο Ανδρεάτο, το οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας την προηγούμενη εκπομπή λόγω τεχνικού προβλήματος. Μείνετε μαζί μας, γιατί όπως φαίνεται η φορτούνα μπορεί να αλλάζει, η συζήτηση όμως πρέπει να συνεχίζεται. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: 89,2.
1: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
6: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή

0: απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.